Number 3. I found the music.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Andreotti. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Andreotti στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτή.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Aisha.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
3: Just maybe I'm crazy.
2: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το τζεχφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th. Loud Music Fest. You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι.
4: Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM. Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
6: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s.
7: You're locked on Mix FM,
1: the island's number one hit music station.
7: Non-stop hits start now.
1: Now.
8: You said you hated the ocean, but you're surfing.

Number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Fini Koudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
5: 181 και 40.
6: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
7: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
6: 298 και 94.
8: Cheers, Παντελίτσα.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
7: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
6: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
8: Άντε, και σκίζεται
6: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
9: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Αντρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Αντρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα, φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου,
6: σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ. Chef's Kiss.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
4: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Adriotic και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
6: Let's get it started.
5: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν.
6: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι.
5: Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
7: You know what it is when we do what we do.
5: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Λοιπόν, εδώ σας καλημερίζουμε από τις Φοινικούδες, από τη Λάρνακα, από ένα απίστευτο σημείο που γίνονται. Εντάξει, έρχεται, τώρα μπήκε ένα αυτοκίνητο. Κοίταξε, Αλέξανδρε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Δες και άλλα που έρχονται. Α, δω, όχι, δεν έρχονται. Νόμιζα ερχόντουσα.
0: Λοιπόν, Classic Car Festival, Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival για άλλη μια χρονιά. Μετά από τόσα χρόνια, και τώρα συζητούσαμε με τον Αντρέα Νίκο, ο οποίος είναι η ψυχή όλου αυτού, βεβαίως. Πού θα φτάσει όλο αυτό, δηλαδή πόσο μεγαλώνει κάθε χρόνο και πόσο κόσμος τα αγκαλιάζει. Σας καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ξέρεις πόσο χαρούμενος είμαι σήμερα? Είναι να καταγραφεί αυτό, είναι το μοναδικό πρωινό της Κυριακής που ξυπνάω με τόση πολύ όρεξη. Πρώτον, γιατί θα ήμασταν μαζί πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Να καταγραφεί και αυτό.
0: Πρώτη φορά είμαστε
1: πρώτη
0: μαζί.
1: Φορά, ναι.
0: Σε live link είμαστε πρώτη φορά.
1: Φορά, ναι.
0: Άντε.
1: Γράψτε το κάπου. Να καταγραφεί.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και δεύτερο, γιατί είμαστε σε ένα υπέροχο φεστιβάλ. Φεστιβάλ, να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι το κινήτου.
0: Classic Car Festival, το οποίο σήμερα σας περιμένει στην πλατεία Ευρώπης, εδώ στο Συντριβάνι, σε ένα απίστευτο σημείο. Σας περιμένει και να το επισκεφτείτε, αλλά και να συμμετέχετε. Αν θέλετε να φέρετε το δικό σας αυτοκίνητο, αν είναι 30 ετών
1: και άνω.
0: Ναι. Εγώ δηλαδή οριακά, αν ήμουν αυτοκίνητο, θα μπορούσα να συμμετέχω.
1: Εγώ 31. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα πρώτη φορά τα βλέπω.
0: Να, είμαστε στην ίδια κατηγορία. Κατάλαβες.
1: Νομίζω θα έλεγες είμαστε στην ίδια ηλικία. Γιατί εγώ όλα αυτά τα αυτοκίνητα πρώτη φορά τα βλέπω.
0: Πρώτη φορά.
1: Δεν έχω κυκλοφορήσει σε δρόμο και να είμαι εγώ παρόν.
0: Κατάλαβα.
1: Μόνο από ταινίες όλα αυτά.
0: Βέβαια, κατάλαβα. Καλά, να σου πω κάτι. Τα περισσότερα αυτοκίνητα που βλέπω εδώ μεταξύ, λες. Όντως βγήκε από ταινία. Δηλαδή,
1: από παραμύθι, θα έλεγα αυτό. Το δεύτερο που βλέπω.
0: Παραμυθένιο. Ναι. Παραμυθένιο, παιδιά, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Είναι ένα απίστευτο κλασικό αυτοκίνητο. Αλλά τώρα στο πρώτο αυτοκίνητο δεν νιώθεις ότι θα ξεπηδήξει από μέσα ο Μπάρκουλης? Και επειδή μου λένε ότι λίγο του μοιάζω.
1: Θα πάω να κάνω βιντεάκι. Εγώ έχω δει να μοιάζει όχι με το αυτοκίνητο του Mr. Είναι το αυτοκίνητο του Mr. Bean.
0: Και
1: είναι και τα αρκουδάκι μέσα.
0: Είναι και τα αρκουδάκι μέσα. Έχουμε δύο τέτοια. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε κομμάτια τα οποία δεν έχετε ξαναδεί. Και θα βρείτε και τους ιδιοκτήτες εδώ, οι οποίοι είναι πάρα πολύ περήφανοι και καλώς. Είναι περήφανοι που τα διατηρούν σε τόσο καλή κατάσταση. Σε λίγο θα σας πούμε πολλά περισσότερα, αλλά σας καλούμε να έρθετε, γιατί έχει μια απίστευτη μέρα και ένα υπέροχο θέαμα το οποίο αξίζει να το δείτε από κοντά.
1: Πάμε να πάρουμε καφέ.
0: Φύγαμε. Follow Mix FM Cyprus on Insta, TikTok, Facebook and YouTube. I never gonna stop. Follow the vibe.

0: κινούνται, αυτοκινούνται σήμερα εδώ στις Φοινικούδες. Μέχρι και ο καφές μας. Καλημέρα στα παιδιά από το Coffee Bike. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πες ότι μας έφτιαξαν ωραίο καφέ.
0: Τι?
1: Μας έφτιαξαν ωραίο καφέ.
0: Nick's Coffee Bike, όχι οποιοδήποτε Coffee Bike.
1: Έτσι.
0: Γεια σου Nick, γεια σου Nick. Λοιπόν, και
1: πες ότι είμαστε στην πιο προνομιακή θέση.
0: Είμαστε στην είσοδο, τώρα μπαίνει ένα... Ποιο είναι αυτό,
1: είναι
0: το ξέρεις?
1: Φατσικά ξέρω το.
0: Είναι το Γιώτα Σούπρα.
1: Ναι.
0: Κάτσε να τα πω.
1: Το λέει κιόλας.
0: Το λέει κιόλας. Έπεσα μέσα. Ανδρέας Νίκο εδώ πέρα, η ψυχή όλου αυτού του φεστιβάλ, ο οποίος κάνει και τα χρέη παρκαδόρου. Γιατί.
1: Όσοι μπορείτε... προλαβαίνετε.
0: Ναι, γιατί μπορείτε να έρθετε και τώρα να φέρετε το αυτοκίνητό σας και, και η μοτοσυκλέτα ευπρόσδεκτη, αρκεί να είναι 30 ετών και άνω.
1: Έτσι. Δεν ξέρω, στην είσοδο ρωτάει κάποιος. Ή το βλέπεις και λες εντάξει, τώρα είναι 30 ετών.
0: Και να πει το αυτοκίνητο, εγώ κρύβω την ηλικία μου, δεν θέλω να σου πω. Πάντως, Αλέξανδρα, μου κάνει τρομερή εντύπωση όλα αυτά τα αυτοκίνητα που είναι εδώ και είναι από πάρα πολλές διαφορετικές χρονολογίες. Έχουν ένα κοινό. Το κοινό τους είναι η αγάπη των ιδιοκτητών. Δηλαδή, είναι σε μια κατάσταση εξαιρετική, πλήρως λειτουργικά. Και λες και βγήκαν τώρα από... λες και μπήκαμε σε χρονομηχανή.
1: Ναι. Έχουν ένα κοινό επίσης άλλο.
0: Τι?
1: Έχουν όλα αναμνήσεις. Πολλές αναμνήσεις. Και θέλω να βρούμε κάποιους ιδιοκτήτες, να μας πούν κάποιες αναμνήσεις.
0: Θέλεις εσύ, είσαι και λίγο κουτσομπόλης. Θέλεις να μάθεις πίσω από αυτό το... Εγώ θα ήθελα να μάθω πίσω από αυτό εδώ το κάμπρι, ας πούμε, βλέπω το Mercedes.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι βόλτες έκανε.
1: Αυτό θέλω να βρω τον ιδιοκτήτη του, γιατί μια φίλη μου παντρεύεται και θέλει αυτοκίνητο να πάει στην εκκλησία.
0: Τέλεια, ωραία ιδέα. Σίγουρα πολλά από αυτά τα αυτοκίνητα χρησιμοποιήθηκαν για να πάνε σε... να συνοδεύσουν έτσι την ύφη.
1: Τώρα χωρίς πλάκα, έχει γορδέλες πάνω.
0: Δεν σ' άκουσα καθόλου γιατί μαρσάρουν τα αυτοκίνητα, πες μου ξανά.
1: Έχει κορδέλες πάνω.
0: Κορδέλες, λες να είναι από...
1: από γάμο.
0: Από γάμο. Εγώ πιστεύω ότι κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα έχουν παίξει και σε ταινίες.
1: Σίγουρα.
0: Και ίσως και σε κάποιες σειρές που αναφέρονται σε κάποια άλλη εποχή. Ίσως να
1: σε ένα κυπριώτικο σκέτς, ας πούμε.
0: Μπράβο, θα μπορούσε. Και τώρα μας φαντάζομαι και τους δυο μας σε εκείνη τη δεκαετία, δηλαδή τι να σου πω τώρα, 60.
1: Με βράκα μας
0: 70,
1: ναι.
0: Μας φαντάζομαι έτσι πάνω στα αυτοκίνητα αυτά να κάνουμε τις βόλτες μας, να βολτάρουμε και να λέμε τα ίδια που λέμε και τώρα. Γιατί
1: τέλειο.
0: Έτσι θα ήμασταν και τότε.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Σίγουρα. Εμείς σας περιμένουμε εδώ. Μιλάμε για ένα απίστευτο show, μια απίστευτη ευκαιρία να γνωρίσετε αυτά τα αυτοκίνητα από κοντά και τους ιδιοκτήτες τους και όλες τις ιστορίες τους. Υπάρχει και ένα αυτοκίνητο που μέσα στη θέση του οδηγού έχει ένα σκελετό. Θα ήθελα να πάρω κάποιες δηλώσεις.
1: Είναι ένα αυτοκίνητο. Είναι 2-3 τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Έκανα την βόλτα μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κάτι θέλουν να μας πούν. Αντέχουν στον χρόνο γιατί το κλασικό έτσι. Γι' αυτό λέγεται και κλασικό. Γιατί έτσι. Αντέχει στον χρόνο, είναι κλασική αξία και σας περιμένουμε εδώ στην πλατεία Ευρώπης, εδώ στο συντριβάνι στις Φοινικούδες στη Λάρνακα, μέχρι και τις 5. From Nicosia to Limassol, Larnaca to Paphos, 102.3 nationwide and 104.6

0: Non-stop Mix FM.
1: Άλεξ, μου σε βλέπω, γυρίζεις, χαζεύεις και πώς να μην χαζέψεις, παιδιά. Έχουμε χαζέψει τελείως με όλα αυτά τα απίστευτα αυτοκίνητα που υπάρχουν σήμερα εδώ στην πλατεία Ευρώπης. Και σκέφτομαι.
2: Τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι όταν μπαίνεις ένα αυτοκίνητο. Ξέρεις.
2: Όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο. Ναι, όταν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι, όταν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο.
2: Νομίζω να πάρουμε από ένα εδώ και
1: δηλαδή, ο ιδιοκτήτης, ας πούμε, το αυτοκίνητο που βλέπουμε απέναντί μας, έτσι, που σίγουρα έχει 30 χρόνια, μισό και 40 και 50 το συγκεκριμένο. Όταν το αγόρασε, σκέφτηκε ότι αυτό το αυτοκίνητο μετά από 40-50 χρόνια θα είναι σε αυτή την κατάσταση, θα έχει δεθεί τόσο πολύ συναισθηματικά μαζί του και θα έχει πλέον την αξία του κλασικού?
2: Κάτι μου λέει.
1: Τελειά.
2: Με χαιρετάει ο κόσμος από μένα.
1: Μα έχει πάρα πολύ κοινό, Αλέξανδρος. Έχει πάρα πολύ κοινό. Πάρα πολύ. Δεν πειράζει.
2: Πολλές αναμνήσεις στα αυτοκίνητα, πολλά.
1: Θα απαντήσω εγώ στον εαυτό μου και θα πω όχι. Μπορεί να μην το σκεφτόταν τότε ότι αυτό το αυτοκίνητο μετά από χρόνια θα έχει κλασική αξία. Αλλά να σου πω κάτι, είναι όπως τις σχέσεις. Όταν ξεκινάς μια σχέση, λες ότι αυτή η σχέση μπορεί μετά από 30-40 χρόνια να είναι μια κλασική σχέση, διαχρονική. Δεν το ξέρεις.
2: Το ξέρεις. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι στη σχέση γίνεται έρωτας και ο έρωτας μετά γίνεται αγάπη. Ενώ αυτό παραμένει έρωτας. Τι ωραίο ήταν αυτό που είπα τώρα.
1: Αυτά που λέει που δεν θα χαρακτηρίσω τον αγαπάει ο κόσμος. Πολύ ωραίο.
2: Μισό λεπτό.
1: Πολύ ωραίο.
3: Το περίγραψες τέλειον. Έτσι ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να τα πίστευε κιόλας, κυρία μου. Δεν ξέρετε τι είναι αυτός. Είναι πολύ καλός.
2: Μου έδωσε την έμπνευση το αυτοκίνητο αυτό που είναι κόκκινο. Αυτό που μου δείξες.
1: Ναι. Είδες. Γενικότερα τα αυτοκίνητα αυτά αποτελούν έμπνευση για όλους μας. Και σήμερα έχουν μαζευτεί όλα τα αυτοκίνητα εδώ. Μπορείτε να φέρετε και το δικό σας το αυτοκίνητο να το παρουσιάσετε.
2: Μάλιστα, και εσείς που δεν έχετε αυτοκίνητο, να έρθετε να βγάλετε φωτογραφία, να τα δείτε, να τα απολαύσετε, να θυμηθείτε αναμνήσεις αν είστε μεγαλύτεροι από 30 ετών.
1: Και να πούμε, το πολύ σημαντικό ότι όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν τέτοιες όμορφες εκδηλώσεις και να έχουν και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
2: Πριν φύγουμε, να σου πω κάτι, πάμε να σου πάρω μπρελόκ.
1: Τι να μου πάρεις?
2: Μπρελόκ.
1: Μπρελόκ. Ναι. Έχει μπρελόκ.
2: Έχει.
1: Έχει και merchandise. Πάμε, φύγαμε. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Alex Warren.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
4: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
5: Σας το τζεχφίαμε.
4: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manesprint Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates. You have fun.

0: Λοιπόν, έχω τελειώσει το καφέ μου. Δεν ξέρω εσύ αν πίνεις ακόμα. Πίνεις ακόμα.
1: Πίνω λίγο ακόμα, ναι. Και να πούμε για όλους εσάς που θα έρθετε σήμερα εδώ στο Classic Car Festival, το Larnaca and Famagusta Classic Car Festival, το οποίο είναι το 7ο και κάθε χρόνο δυναμώνει και δυναμώνει και δυναμώνει. Και ο κόσμος είναι πολύ φανατικός αυτής της εκδήλωσης και φαίνεται από την προσέλευση, από τις συμμετοχές και βέβαια και από το χώρο του Merch που απέναντι γίνεται χαμός για συλλεκτικά μπλουζάκια, μπρελόκ και ό,τι άλλο θέλετε για να θυμάστε αυτή τη μέρα για πολύ καιρό.
0: Σου έχω υποσχεθεί, θα πάμε να σου πάρω ένα δωράκι, αλλά θα σου πάρω και ένα μπέρκερ. Γιατί έχει και μπέρκερ. Έχει πολύ γευστικά φαγητά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας. Τι. Έχω... Ναι.
1: Βεβαίως, το δικαίωμα ελπίδας. Το είπαμε βεβαίως γιατί έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ναι, αυτή η εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Μπράβο στα παιδιά. Να τα παιδιά περνάνε από εδώ.
0: Έτσι έρχονται.
1: Τους καλημερίζουμε. Και είπαμε βέβαια ότι όλα τα έσοδα αποχορηγού θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας που μόλις είπαμε τα παιδιά να περνάνε.
0: Γεια σας, γεια σας. Πλατεία Ευρώπης εδώ στη Σφηνικού, δεν σας περιμένουμε. Και όσοι δεν είστε φαν του κλασικού αυτοκινήτου, θα έρθετε εδώ και σίγουρα θα γίνετε.
1: Θα
0: σίγουρα
1: γίνεται.
0: Δεν το συζητάω.
1: Έχουμε και κλασικές προσωπικότητες, σαν τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Δηλαδή,
0: είμαι κάτω των 30 όμως, εγώ δεν θεωρούμε.
1: Αχ, για λίγο βρε Αλέξανδρε.
0: Για πολύ λίγο.
1: Και έλεγες και για το food court, το οποίο είναι καταπληκτικό. Mm-hmm. Έχουμε και τις ομπρελίτσες μας, έχουμε και κρύο καφέ και ροφήματα και φαγητό. Και γενικότερα σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ, all day μέχρι τις 5.
0: Μη σου πω, βάλε και ένα μαγιό κέλα.
1: Δεν ξέρεις
0: τι γίνεται. Μετά τις 5.
1: Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα για να βουτήξουμε και να κάνουμε και το. Εδώ, στην παραλία.
0: Εδώ
1: απέναντι, παιδιά. Φοινικούδες είμαστε. Θα σας περιμένουμε και παρέα με το Mix FM βεβαίως μέχρι και τις 12. Mix FM Cyprus. Yo, man. Yo. Open up, man. What you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. With who? The girl next door, you know? I don't know what to do. Said it wasn't you. All right.

0: Μια απίστευτη διοργάνωση από το Larnaca and Famagusta Classic Cars λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στην πλατεία Ευρώπη, στο Συντριβάνι, στις Φοινικούδες. Ένα απίστευτο σημείο με κόσμο που έχει αγκαλιάσει αυτή την υπέροχη έκθεση κλασικού αυτοκινήτου.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το.
0: Το λαμβάνει χώρα.
1: Ναι, το λαμβάνει χώρα που το είπες. Πάρα πολύ ωραίο, ναι.
2: Είμαστε στις Φοινικούδες, θα έλεγα.
0: Είμαστε Φοινικούδες.
1: Ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος. Μπορεί να δυσκολεύεται. Η μάνα μου έστειλε μήνυμα, πού είσαι. Τη λέμε στις Φοινικούδες, πλατεία Ευρώπη.
0: Κάτι κομπράτορα ότι είστε σε άλλη χώρα. Το λαμβάνει χώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και περνάμε καταπληκτικά. Γιατί πέρα από την πάρα πολύ καλή μας μουσική, έτσι. Yeah. Την καλύτερη ξένη μουσική, βεβαίως, Mix FM, έχουμε και το food court μας με υπέροχο καφέ, με υπέροχα ροφήματα, με πολύ ωραίο φαγητό.
2: Έχει γιατί... παγωτό.
0: Αχα, έχει παγωτό. Πάρα πολλές επιλογές για όλη την οικογένεια. Και να πούμε ότι εδώ, έτσι όπως είναι στημένη όλη η εκδήλωση, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία να έρθετε και με τα παιδιά και να δούνε και όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί ξέρετε, ένα και πιο μικρές ηλικίες δεν έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, θα δούνε τώρα ένα αυτοκίνητο και θα πούνε, μα πώς ήταν έτσι τα αυτοκίνητα, τόσο μεγάλα ή τόσο επιφορητικά. Ναι, έχει συνηθίσει το μάτι σε άλλο σχεδιασμό. Ναι. Αυτή είναι η κλασική αξία του αυτοκίνητου και αυτή υπάρχει σήμερα εδώ.
1: Και επειδή εμείς έχουμε κάνει ήδη τρεις φορές βόλτα στο χώρο, μπορείτε να έρθετε για να σας ξεναγήσουμε. Εντελώς δωρεάν.
0: Και δεν χορταίνεται η βόλτα, ναι, γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και τέταρτη βόλτα και κάθε φορά που περνάμε, λέμε τον Αλέξανδρο, πω, κοίτα και αυτό, κοίτα και εκείνο.
1: Α, πρώτη φορά βλέπω τέτοια αυτοκίνητα, από κοντά τουλάχιστον.
0: Εγώ θέλω να σου πω, επειδή ήρθα και πέρυσι. Έχει κάθε χρόνο αυτή η εκδήλωση ανεβαίνει όλο και περισσότερο με όλο και περισσότερα αυτοκίνητα και εδώ λοιπόν θα είναι μέχρι τις 5 να απολαύσετε όλο αυτό το υπέροχο θέαμα εσείς και η οικογένειά σας.
1: Απορία.
0: Ναι, πες μου.
1: Είχες ποτέ τέτοιο αυτοκίνητο εσύ?
0: Θέλω να σου πω ότι πρόλαβα του πατέρα μου το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ένα μεγάλο τέτοιου τύπου, έτσι, και μπορεί να είναι και της ίδιας δεκαετίας, το οποίο ήταν αυτό που έλεγες θα μείνει για πάντα. Τελικά δεν έμεινε για πάντα, μας άφησε κάποια φάση. Αν το προσέχαμε τότε,
1: θα ήταν εδώ τώρα.
0: Θα ήταν εδώ τώρα. Θα το έφερνα από την Ελλάδα.
1: Turn it up. You're on Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
4: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
8: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο 7ο φεστιβάλ κλασικού αυτοκινήτου, Larnaca in Famagusta Classic Car Festival, που παρουσιάζει το Aya Resort και η Παιήτικο βεβαίως,
1: που λαμβάνει χώρα εδώ στην πλατεία Ευρώπης, στις Φινικούδες, στη Λάρνακα. Όσο πάει ο κόσμος, αυξάνεται, πληθύνεται. Βλέπουμε και με φουσκωτό κόσμο.
0: Τι ωραία.
1: Ήρθε να κάνει βόλτα του και μετά θάλασσα απευθείας.
0: Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία μέρα και για μπάνιο, βεβαίως. Και εσύ έκανες κανένα μπάνιο, Αλεξάνδρε μου, μέχρι τώρα?
1: Ακόμη.
0: Όχι,
1: Όχι. Παγωτό. Αν δεν πει ο Ιούλιος.
0: Παγωτό.
1: Παγωτό.
0: Έφαγες,
1: τρονών στο
0: πάγωτο. Όλο το χρόνο.
1: Ναι. Και θα φάμε και ένα τώρα.
0: Βέβαια.
1: Υποσχέθηκα.
0: Όλα τα έχουμε εδώ πέρα. Hungry Bull έχει ανοίξει Smash Burgers βεβαίως για να απολαύσετε την καφεδάρα σας από το Nick's Coffee Bike. Πάρα πολύ ωραία ποτά, αναψυκτικά, ό,τι θέλετε. Υπάρχουν εδώ και φυσικά το υπέροχο αυτό θέαμα για τους λάτρεις της αυτοκίνησης και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Όσοι δεν είστε, θα γίνετε με το που θα έρθετε εδώ. Επίσης, να σας πω, ελάτε με φορτισμένο τηλέφωνο, γιατί θα βγάλετε πολλές φωτογραφίες. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος φωτογραφίζεται συνέχεια με τα αυτοκίνητα. Πολλά από αυτά πρώτη φορά τα βλέπουν από κοντά. Εγώ σου έχω πει πολλά, τα έχω δει σε ταινίες μόνο. Εντάξει, είναι μια ευκαιρία να πω ότι έχω μπει και εγώ σε, σε μια
0: ωραία
1: ταινία, σε ένα παραμύθι, σε μια ιστορία.
0: Πολύ χαιρόμαστε που τα γνωρίζεις από κοντά και σου προκαλούν τόσο πολύ εντύπωση, γιατί εσύ δεν τα.
1: Δεν έχω προλάβει, δεν
0: έχω. Αλεξανδρέ μου, σίγουρα. Και βέβαια να πούμε ότι θα έχουμε και πολύ ωραία μουσική μετά τις 12 εδώ στο χώρο της πλατείας Ευρώπης. Χαρά Μίλλερ Quintet Live Band, θα γίνει χαμούλης, ετοιμάζονται τα παιδιά απέναντι στο stage. Μόλις θα σταματήσουμε εμείς και ο Αλέξανδρος κυρίως, που δεν έχει σταματήσει να μιλάει σήμερα, θα παίξουν τα παιδιά η Χαρά Μίλλερ και η υπέροχη μπάντα της.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ακόμη κάτι. Ψάχνω ένα αυτοκίνητο για να ξεκινήσω να οργώνω τα χωριά της Κύπρου και να μαγειρεύεις και εγώ να κάνω βόλτες. Ψάχνω ένα τέτοιο μεγάλο αυτοκίνητο. Ναι, θα μαγειρεύεις.
0: Θα μαγειρεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Α, ωραία ιδέα.
1: Εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω. Λοιπόν, έχουν κάνει πρόταση γι' αυτό. Δεν.
0: Κοίτα, έχει ένα ωραίο βαν εκεί πέρα.
1: Α, αυτό θέλω. Βαν.
0: Ένα
1: αυτό
0: βανάκι θέλω. Πολύ ωραίο, χωράμε μια χαρά. Πάμε να το δούμε και να δούμε πώς μπορέσουμε να το πάρουμε για τα χειρίσματα της νέας σου εκπομπής.
1: Τέλειο. Τέλειο αυτό.
2: Stream us anywhere.

0: Εντυπωσιακά όσα συμβαίνουν σήμερα εδώ στις Φινικούδες, στην υπέροχη αυτή πλατεία που τόσο αγαπάμε, πλατεία Ευρώπης, με έναν κόσμο να έχει αγκαλιάσει αυτό το event και να χαίρεται πάρα πολύ απολαμβάνοντας όλα αυτά τα εξαιρετικά και σπάνια αυτοκίνητα της κλασικής αυτοκίνησης και όχι μόνο.
1: Έτσι, δεν χαίρονται μόνο οι μεγάλοι, χαίρονται και οι μικροί. Τους βλέπω εδώ που χαμογελάνε με το που βλέπουν ένα αυτοκίνητο διαφορετικό. Γιατί είναι διαφορετικά αυτά τα αυτοκίνητα από τα συνηθισμένα που βλέπουμε στους δρόμους πλέον.
0: Και ξέρεις τι άλλο ήθελα να σου πω, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπεις τα καινούργια τα αυτοκίνητα, ας πούμε την τελευταία πενταετία, μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους.
1: Όλα είναι ίδια.
0: Εντάξει, ναι. Δηλαδή το βλέπεις και λες ωραίο αυτοκίνητο, μου θυμίζει όμως αυτό. Ναι. Αυτά τα αυτοκίνητα δεν θυμίζουν τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή είχαν
0: μια προσωπικότητα, είχαν μια φοβερή μοναδικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό νομίζω τα κάνει και κλασικά.
1: Ακόμη και στο χρώμα, όχι μόνο στο σχέδιο, γιατί βλέπεις και χρώματα τα οποία πλέον δεν συναντάς στους αυτοκινητόδρομους.
0: Μπράβο, ποιο χρώμα σου έκανε εντύπωση?
1: Αυτό το κόκκινο μπορτο. Αυτό.
0: Αυτό το μπορτοκαλί.
1: Ναι.
0: Κεραμιδί.
1: Που το είδα και σε χαλί κάπου.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς. Πολύ ωραία κομμάτια τα οποία έχουν φέρει εδώ οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι είναι και εδώ και μπορείτε να τους ρωτήσετε και τις ιστορίες πίσω από αυτά τα οχήματα. Κάποια από αυτά υπάρχουν στους δρόμους, κινούνται αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: είναι πλήρως
1: ναι.
0: λειτουργικά. Κάποια από αυτά βρίσκονται σε κάποιο γκαράζ και τα προσέχουν. Και τα συντηρούν.
1: Και κάποια που θέλετε να μάθετε την ιστορία τους και δεν βρείτε τον ιδιοκτήτη τους εδώ, υπάρχουν πάνω στα τζάμια. Υπάρχει σαν βιογραφικό, να το πω έτσι.
0: Α, όπως τα μουσεία.
1: Ναι, που λέει τι είναι το αυτοκίνητο, πότε γεννήθηκε, πού περπάτησε, πού έτρεξε, πού όλα αυτά.
0: Και γνώσεις θα αποκτήσετε και θα περάσετε καταπληκτικά, γιατί έχουμε εδώ και μουσική, έχουμε και φαγητό, έχουμε και πολύ καλή διάθεση. Και ως τις 5 θα είμαστε εδώ στις Φινικούδες σε μια υπέροχη μέρα που αξίζει να έρθετε και να αυτοκινηθείτε.
1: Ψσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ

0: Ακούμε και Michael Jackson. Και τώρα φαντάζομαι πόσο Michael Jackson έχουν παίξει όλα αυτά τα αυτοκίνητα εδώ.
1: Και όχι μόνο, θα έλεγα και άλλους τραγουδιστές. Τώρα άστο.
0: Άστο, μην...
1: άστο αυτό που σκέφτηκα δεν θα το πω.
0: Μην προδοθείς τώρα. σίγουρα και αυτός θα ακούστηκε.
1: Άβραβο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και σας έχουμε πει από νωρίς το πρωί ότι σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στην αυτοκίνηση εδώ στη Λάρνακα, εδώ στις Φινικούδες. Οι λάτρεις των αυτοκινήτων και όχι μόνο. Βλέπουμε οικογένειες να έρχονται για να απολαύσουν αυτό το θέαμα, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία να κάνετε τη βόλτα σας, να δείτε πολύ ωραία κομμάτια από τους ίδιους ιδιοκτήτες και να ενισχύσετε και όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί θέλουμε να σας πούμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει φιλανθρωπικός χαρακτήρας σε όλη αυτή την εκδήλωση. Αυτή είναι η εκδήλωση που διοργανώνει ο Ανδρέας Νίκου για άλλη μια χρονιά, για 7η χρονιά. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας. Και να πούμε ότι η είσοδος είναι, Αλέξανδρε,
1: ελεύθερη. Ελάτε με την παρέα σας, ελάτε με την οικογένειά σας, ελάτε και μόνοι σας ακόμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έρθετε εδώ να κάνουμε παρέα μαζί.
0: Θα βρείτε παρεούλα εδώ πέρα, τον Αλέξανδρο, εμένα. Θα σας καλωσορίσουμε. Ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά όλα τα αυτοκίνητα που υπάρχουν εδώ.
1: Υπάρχουν και κάποια που είναι προς πώληση. Σκέφτομαι τώρα να σου κάνω μια πρόταση να αγοράσουμε ένα μαζί. Δεν έχω χώρο στάθμευση στο σπίτι. Θα το βάλεις στο δικό σου σπίτι όμως.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έρχεσαι το πρωί, το παίρνεις, θα πηγαίνεις στις δουλειές σου και θα γυρίζεις.
1: Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικό. Ελάτε κι εσείς εδώ στις Φινικούδες, στην πλατεία Ευρώπης, στη Λάρνακα.
0: Και πεινάσατε. Έχουμε και φαγητό. Hungry Bull, βεβαίως, Smash Burgers. Θέλετε να πιείτε ένα καφεδάκι? Ο Νίκ είναι εδώ με το coffee bike του. Βεβαίως, έχουμε αναψυκτικά, έχουμε ποτά, έχουμε merch φοβερό για να θυμάστε αυτή την εκδήλωση. Και έχει πάρα πολλούς φανατικούς αυτή η εκδήλωση. Οπότε βρείτε μπλουζάκια, μπρελόκ και πολλά ακόμα.
1: Καπελάκια έχει, χρειαζόμαστε ένα καπελάκι.
0: Ένα καπελάκι το χρειαζόμαστε. Εγώ θα ευχαριστήσω την Νάνα που με έφερε πριν αντιλιακό, γιατί σήμερα δεν έβαλα. Η αλήθεια είναι. Ναι. Το χρειαζόμουν το αντιλιακό.
1: Έτσι κι αλλιώ είσαι hot αγόρι.
0: Πέρα από αυτό, γελάει ο κόσμος.
1: Γιατί γελάει ο κόσμος.
0: Γελάει ο κόσμος με αυτά που λες.
1: Δεν το πιστεύει.
0: Δεν το πιστεύει ο κόσμος.
1: Ανεβάζεις κι άλλο τη θερμοκρασία, κατάλαβε.
0: Τώρα που θα καώ, θα δεις εσύ. Music files. New. Now. Next. Mix FM. Alex Warren.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια. Ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ. Chef's Kiss.
4: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
5: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
4: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
6: ΑΕΚ 181 και 40.
7: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
8: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
7: 298 και 94.
9: Cheers, Παντελίτσα.
4: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
8: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
7: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
9: Άντε, και σκίζεται
7: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
4: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
10: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
11: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
2: Talk to me, talk to me.
3: Έβδομο Classic Car Festival εδώ στη Λάρνακα στις Φοινικούδες και έχετε ακούσει πολλές φορές σήμερα αυτό το όνομα και πώς να μην τα ακούσετε αφού είναι η ψυχή όλο αυτού του φεστιβάλ. Ανδρέας Νίκου, κατάκοπος.
4: Ένα όνομα, μια ιστορία θα έλεγα εγώ.
3: Εδώ πέρα μιλάει με τα walkie-talkie, με τα τηλέφωνα. Έτσι γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και οι πετυχημένες εκδηλώσεις. Ανδρέα μου, έλα λίγο από εδώ για να μην μικροφωνήσουμε. Και χαιρόμαστε που και πάλι είμαστε εδώ άλλη μια χρονιά. Τι είναι για σένα η 7η χρονιά? Πώς σε βρίσκει?
5: Η 7η χρονιά, κουρασμένο.
4: Το απολαμβάνεις όμως?
5: Το απολαμβάνω, βέβαια το απολαμβάνω. Η επόμενη μέρα είναι ακόμα καλύτερη, ξεκούρασης. Ο στόχος για ακόμα μια φορά επιτεύχθη. Ο κόσμος πολύ, στα αυτοκίνητα πολλά. Ο κόσμος απολαμβάνει το φεστιβάλ, τα παγιά αυτοκίνητα. Αυτά.
3: Πολύ ωραία παρέα έχετε, ναι. Και σε αγαπάνε όλοι πάρα πολύ. Φαίνεται όλοι μιλάμε τα καλύτερα λόγια για σένα. Πολύ δυνατό και φέτος το φεστιβάλ μας. Εννοείται έχει γίνει θεσμός, δεν το συζητάμε πλέον, έτσι. Και φέτος θέλω να μας πεις για το φιλανθρωπικό χαρακτήρα της φετινής εκδήλωσης. Ποιος είναι και αν θες να ευχαριστήσεις και κάποιον.
5: Καταρχάς να ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, τους παρουσιαστές μας, το Aya Resort και το Παΐντικο. Κάθε χρόνο είναι δίπλα μας. Μαζεύουμε ένα σημαντικό ποσό, θα το ανακοινώσουμε σε 10-15 λεπτά όταν έρχει ο κύριος Δήμαρχος. Όλα τα έσοδα από τους χορηγούς μοιράζονται σε δύο ιδρύματα. Φέτος είναι το Ίδρυμα Άγιος Γεώργιος και το Δικαίωμα Ελπίδας. Κάθε χρόνο μεγαλύτερο, κάθε χρόνο το ποσό καλύτερο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε, περνώντας και εμείς ωραία, να βοηθούμε ανθρώπους που μας χρειάζονται.
4: Και φαντάζομαι κάθε χρόνο αυξάνονται και τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται εδώ.
5: Και τα αυτοκίνητα και ο κόσμος και το πιο σημαντικό, το ποσό που μαζεύεται για τα ιδρύματα.
4: Έτσι, έτσι.
3: Αυτό γιατί ο φιλανθρωπικός σκοπός πίσω από αυτήν την εκδήλωση είναι ο πιο σημαντικός. Ανδρέα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα σε καθυστερήσουμε άλλο γιατί σε ζητάει ο κόσμος. Ο Ανδρέας είναι παντού και φυσικά πώς να μην είναι αφού διοργανώνει όλο αυτό. Και του χρόνου πάμε για το 8ο, ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα δυνατότερο.
5: Θεού θέλοντος θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε και το Mix FM που είναι κάθε χρόνο δίπλα μας. Αφιλοκερδός χορηγός μας για αυτόν τον μεγάλο event.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και βεβαίως εμείς σας περιμένουμε εδώ στην πλατεία Ευρώπης, στο Συντριβάνι, στις Φοινικούδες, για να περάσουμε καταπληκτικά και να δούμε αυτά τα φοβερά αυτοκίνητα που έχουν έρθει σήμερα εδώ μαζί με τους ιδιοκτήτες τους.

0: Είμαστε στην πλατεία Ευρώπη, σας περιμένουμε. Μπορεί το live link σιγά σιγά να φτάνει προς το τέλος του. Εμείς όμως θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 5.
1: Και δίνουμε πάρα πολύ ωραία πάσα, μουσική πάσα στην Χαρά Μίλλερ και την υπέροχη live μπάντα της που είναι έτοιμη να ξεκινήσει.
0: Τους ακούω, προετοιμάζονται.
1: Αχ, θα παίξω κι εγώ λίγο σαξόφωνο. Έρχομαι να παίξω 2-3 νότες.
0: 2-3 μόνο.
1: Ήτανε το όνειρο της μανούλας μου να παίξω σαξόφωνο, αλλά της είπα δεν μπορώ να παίξω ένα όργανο που δεν μπορώ να μιλάω και να τραγουδάω.
0: Α, δύσκολο.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ποιος θα μου κλείσει το στόμα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, σας περιμένουμε γιατί γίνεται ένας χαμός εδώ με αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα κλασικά. Είναι το Classic Car Festival μέχρι τις 5 σε μια υπέροχη μέρα σήμερα εδώ στη Λάρνακα. Και είσοδος ελεύθερη, να το ξαναπούμε. Και πολύ ωραία θα περάσετε με όλη την οικογένεια. Έχει πολύ ενδιαφέρον να έρθετε να κάνετε τη βόλτα σας.
0: Έχει φαγητό, έχει ποτό, έχει καφέ, έχει παγωτό, έχει υπέροχα αυτοκίνητα τα οποία για κάποιους θα θυμίσουν αναμνήσεις, για κάποιους άλλους θα δημιουργήσουν αναμνήσεις.
1: Θα δημιουργήσουν βέβαια και να πούμε ότι έχει και πολύ καλό σκοπό, καθώς όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας. Εμείς ευχαριστούμε για άλλη μια χρονιά αυτή την υπέροχη εκδήλωση, το Classic Car Festival, και τον Ανδρέα Νίκου που ήταν τιμή μας και χαρά μας να είμαστε εδώ.
0: Περίμενε.
1: Ακούτε τα μηχανάκια, τι ωραία.
0: Παρέλαση τώρα από μηχανάκια εδώ.
1: Έτσι, γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Σας χαιρετούμε από τον Αλέξανδρο Ταραμουντέ
0: και τον ένα μοναδικό Πλάτωνα Μουρατίδη.
1: Φιλιά πολλά. What.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει.

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος, υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop, powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην ανιστέκεσαι, κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates. Hey.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
4: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't miss it.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου,
6: σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
8: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
9: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
8: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
10: ΑΕΚ 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
11: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
10: 298 και 94.
12: Cheers, Παντελίτσα.
13: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
11: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
10: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
12: Άντε, και σκίζεται
10: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
13: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: I remember

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
4: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
0: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't miss it.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τη Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
8: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
7: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
7: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
10: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
11: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Αντρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Αντρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live. Ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
2: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
3: Μέχρι 3 πληρώνουμε.
2: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
4: 181 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
5: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
4: 298 και 94.
6: Cheers, Παντελίτσα.
2: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
5: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
4: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
6: Άντε, και σκίζεται
4: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
2: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Badbox, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
8: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. 2 stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου.
2: Σας το τζεχφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
4: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup, τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
3: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
4: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
0: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
9: Μέχρι 3 πληρώνουμε.
8: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
10: 171 και 40.
11: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
12: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
11: 298 και 94.
13: Cheers, Παντελίτσα μας.
14: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
12: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
11: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
13: Άντε, και σκίζεται
11: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
14: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο Beauty Experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar, στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30, στο Παραλίμνη.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Watch Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Σας το τζεφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
4: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
6: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
7: Σου είπα φέρτο.
6: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
3: Σας το τσεφίαμε.
6: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't miss it.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
8: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
9: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
8: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
10: 171 και 40.
11: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
12: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
11: 298 και 94.
13: Cheers, Παντελίτσα.
8: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
12: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
11: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
13: Άντε, και
11: σκίζεται και γεια μας, παιδιά, αυτό είναι.
8: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
14: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
15: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

Hello, hello, την πιο γλυκιά και σουκού. Καλησπέρα μου σε όλους. Καλώς ορίσατε που αλλού στον αγαπημένο σας και νούμερο 1, Mix FM. Στο Mix FM το 20 που είστε συντονισμένοι κάθε Σαββατοκύριακο στους 102 της Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Πατώντας αντίστοιχα τα δύο μαγικά κουμπιά Watch και Listen Live. Δήμητρα Ιβρή, το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, εδώ που μετράμε αντίστροφα τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο του Μαΐου και καταλαβαίνετε ότι επειδή και ο καιρός έχει φτιάξει και επειδή γενικότερα έχουμε όλη αυτή την ωραία τη διάθεση, θα επενδύσουμε μουσικά όπως κάνουμε όλα μας τα Σαββατοκύριακα μαζί. Θέση νούμερο 20 λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με Hendrix και Golden. Μια θέση πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, 29 συνεχόμενο στο top. Και η αλήθεια είναι ότι δεν λέει να μας αφήσει αυτή η επιτυχία από πόσες εβδομάδες βρισκόταν στις κορυφαίες θέσεις και φυσικά έχει κάνει τεράστιο ρεκόρ. Ενώ στη θέση νούμερο 19, πραγματικά can't wait γι' αυτό. New entry από Teddy Swims, Mr. Know It All. Είναι τρομερό αυτό το τραγούδι. Ένας πιο σοφιστικέ Teddy Swims που μας αρέσει ιδιαίτερα. Πάνω από 4-5 εκατομμύρια προβολές ήδη στο YouTube στις 3 εβδομάδες προβολής του βίντεο κλιπ. Όλο είναι ωραίο, όλο είναι ατμοσφαιρικό και ήρθε η στιγμή να το απολαύσουμε μαζί στο Mix FM Top 20.

Μην ξεφεύγετε από το 20 συνέχεια. Εδώ είστε συντονισμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Εδώ που μετράμε αντίστροφα για να φτάσουμε μέχρι και την κορυφαία επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα, στην αρχή ακόμη του τελευταίου μήνα της άνοιξης. Αλλά νομίζω ότι ευθέως πλέον λέμε καλό μας καλοκαίρι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και από την διάθεση των τραγουδιών τα πράγματα είναι άκρος καλοκαιρινά. Έχουμε και πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς που τρέχουν και τα βλέπεις όλα στα social media του Mix FM σε Facebook, Instagram και TikTok μόνο για σας, τους ακροατές του Mix FM που ξέρεις ότι είσαι πάντοτε κερδισμένος όταν συμμετέχεις. Θέση νούμερο 18 απολαύσαμε Rain Dance από Dave και Tems. Τι επιτυχία άρα είναι αυτή. 12 εβδομάδες στο chart. Βέβαια είχαμε τρεις θέσεις πιο κάτω για αυτή την εβδομάδα στο συγκεκριμένο τραγούδι, ενώ αντίθετα τρεις θέσεις πιο πάνω ανέβηκε και σκαρφάλωσε θέση νούμερο 17 το Runway από Lady Gaga και Dotsy. Μας αρέσει, το αγαπάμε. Τι ωραία συνεργασία στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο top. Ενώ στη θέση νούμερο 16 έρχεται ο Miles Smith μαζί με ένα Alan Horan. Μ' αρέσει και αυτό το ντουετάκι. Drive Safe, παρόλα αυτά, πέντε θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ούτε έτσι δύο μήνες δεν έχει καταφέρει να κλείσει στο top. Έξι εβδομάδες, μια τεράστια πτώση βουτιά προς τα κάτω. Δεν κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές μας στο συγκεκριμένο τραγούδι. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί ξέρεις ότι πάντοτε βρίσκεσαι στο μίξι του Andy γεμάτο εκπλήξεις, ανακατατάξεις και φυσικά τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες.

Τρομερό mood, ανοιξιάτικη διάθεση και οι μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες. Όλα αυτά όμως πάντοτε πάνε παρέα με την αγαπημένη μας Σίτα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είμαι ποτέ μόνη μου σε αυτή εδώ την εκπομπή, καθώς κάθε επιχείρηση που θέλει σιγουριά θέλει και μια αξιόπιστη τηλεφωνία, απεριόριστη επικοινωνία και ένα σταθερό μηνιαίο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Και γι' αυτό το λόγο θέλει την Unlimited Fix τηλέφωνη της Σίτα Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησης.

ίδιο σκηνικό και στη θέση νούμερο 14. Δεν έχει κλείσει μήνα στο top 3 εβδομάδες για την Λιόνι με τον Don't Worry. Μας αρέσει ιδιαίτερα, ενώ στη θέση νούμερο 13 θα απολαύσουμε κάτι που δεν είχαμε μετάθεση θέση ως για αυτή την εβδομάδα. Από κάτω και John, Turn the Lights Off, 9 εβδομάδες στο chart. Μας αρέσει επίσης και νομίζω πως ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Μία ανάσα πριν από την τελική δεκάδα, ακριβώς λοιπόν πριν φτάσουμε στη μέση, βρισκόμαστε στις θέσεις νούμερο 11 και 12, οπότε καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα είναι κομβικότατες όλες οι θέσεις που ακολουθούν και δεν μπορώ πραγματικά ποτέ να επιλέξω τι μου αρέσει περισσότερο καθώς καρφαλώ.

Κλώνουμε στις κορυφαίες θέσεις, πεντάδα τριάδα αλλά και κορυφή. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει όμως στη θέση νούμερο 12, όπου εδώ πέρα ήταν η J-Lo μαζί με τον David Guetta. Save Me Tonight, 7 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις πιο κάτω, πιο πάνω από την προηγούμενη. Ενώ στην 11η θέση έχουμε μία θέση έτσι πιο κάτω για το Gone Gone Gone από David Guetta. Επίσης, back to back ο David Guetta σε πολύ ωραίες συνεργασίες, αυτή τη φορά με Teddy Swims και Thompson. Άι, 28 συνεχόμενες εβδομάδες λίγο πριν τη μέση, παιδιά. Και αυτό κι αν δεν είναι ρεκόρ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ξαφνικά να εκτοπιστεί από το top, έχει πολύ δρόμο ακόμη στο chart. Το αγαπάμε ιδιαίτερα και φυσικά κάπως έτσι θα το απολαύσουμε δυνατά και θα παρτάρουμε στον Mix FM.

φτάσαμε. Αυτό ήταν στη μέση του Mix FM Top 20, στην τελική δεκάδα. Η δεκάδα του Mix FM Top 20 για αυτή την εβδομάδα είναι εδώ. Η τελική κατάταξη πραγματικά είναι γεμάτο εκπλήξεις. Δεν ξέρω αν υπομονείτε κι εσείς όπως και εγώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε θριαμβευτικά. Την δεκάδα ανοίγει έτσι ένα τραγούδι που νομίζω ότι έχει κάνει ήδη το δικό του statement. Είναι το Stateside φυσικά από Pink Panthers και Zara Larsson. Μια πολύ ωραία συνεργασία, κλείνοντας έναν μήνα, 4 εβδομάδες στο top και σκαρφαλώνοντας 2 θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Στη θέση νούμερο 9 τώρα έχουμε την Taylor Swift που σπάει τον ρεκόρ πίσω από το άλλο φυσικά σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, αλλά και σε όλα τα επίπεδα που αφορούν το Star System. 30 εβδομάδες στο chart, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη και δεν είναι άλλο από το The Fate of Ophelia φυσικά. Η οκτάδα είναι πάρα πολύ κοντά, η οκτάδα φωτιά και ακολουθεί, οπότε μην πας πουθενά. Number 10.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. 2 stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
1: Οι 8 πιο hot, πιο viral, μεγαλύτερες και καλύτερες Mix FM Top 20 επιτυχίες είναι εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει να γίνει χαμός. Δήμητρα Σιβρή στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Δεν είμαι ποτέ μόνη μου. Παρέα μου είμαι με τη Σίτα. Το Σίτα Business Affix Telephony Unlimited είναι εδώ πέρα για σένα. Μιλάμε για κάτι πολύ πολύ αγαπημένο, για μια έτσι ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου και φυσικά τα περισσότερα τα μαθαίνεις πάντοτε στο sita.com.cy/business. Και πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην τελική οκτάδα, καθώς στη θέση νούμερο 8 έρχεται η Olivia Dean και προσγειώνεται με το Man I Need, 29 εβδομάδες στο chart, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, ενώ στη θέση νούμερο 7 επίσης 2 θέσεις πιο κάτω. Είχαμε αρκετές αυξομοιώσεις αυτή την εβδομάδα στα τραγούδια, λίγα μείνανε σταθερά στις θέσεις τους. Είναι η Ray με το Where is my husband. Πολύ ωραίο ντουετάκι φωτιά. Πάμε να παρτάρουμε, να χορέψουμε, να περάσουμε όμορφα στο Mix FM το 20 παρέα με την Δήμητρα Σιβρή.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στην τελική πεντάδα του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, συνεχίζεται κανονικότατα. Μία θέση μας χωρίζει λοιπόν από τη θέση νούμερο 5 και αυτή είναι η θέση νούμερο 6, όπου εδώ έρχονται και προσγειώνονται οι BTS με το Swim. 5 εβδομάδες στο top, μία θέση πάνω από την προηγούμενη, ενώ φυσικά ο ένας και μοναδικός Harry Styles δεν θα μπορούσε παρά να σκαρφαλώσει 4 ολόκληρες θέσεις και να ανοίξει την πεντάδα με το American Girls, 3 θέσεις, 3 εβδομάδες, συγγνώμη, συνεχόμενες στο chart, πάρα πολύ λίγες για την πεντάδα που ακολουθεί. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στις κορυφαίες θέσεις το επόμενο διάστημα του top. Οπότε δεν μπορώ να αποκαλύψω τα υπόλοιπα. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η τετράδα, οι 4 κορυφαίες θέσεις είναι πάρα πολύ κοντά και θα σας αποκαλύψω σε πάρα πολύ λίγο στο Mix FM Top 20.

0: Μοναδικά πράγματα έρχονται πάντοτε στον Mix FM. Ξέρετε ότι όλα τα καλύτερα πάρτις με τους αγαπημένους τους DJs είναι εδώ στο Mix FM. Και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε για την Κυριακή 17 του Μάη για το Discotheque Chef's Kiss. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό το event στην Αγία Νάπα Μαρίνα. Θα γίνει χαμός, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ο Θεός Κωνσταντινίδης θα είναι εκεί στα DEX να γεμίσει έτσι με τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές επιτυχίες από disco και 80s και 90s μέχρι all time classics. Και περιμένουμε έτσι την δική σας παρουσία. Θα περάσουμε φανταστικά. 5 με 8 είναι το event και πραγματικά τα υπόλοιπα τα αφήνετε στα χέρια του Mix FM. Πάμε τώρα, επιστροφή στο top. Στη θέση νούμερο 4 έρχεται ο Sober με το Homebreaker, ένα τραγούδι το οποίο δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. 11 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε μαζί και πραγματικά είναι άκρος ιδιαίτερο. Ενώ την τριάδα της τελικής κορυφής ανοίγει ένα τραγούδι το οποίο εγώ αγαπώ πολύ, BB Rexha και Faithless, featuring Faithless, αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο με το New Religion στις 7 εβδομάδες που βρίσκεται στο chart και ήδη στις κορυφαίες θέσεις του top. Φυσικά είναι το hit του καλοκαιριού για μένα. Μένει η τελική διάδα του Mix FM Top 20, οπότε καταλαβαίνεις ότι εσύ δυναμώνεις την ένταση και ανυπομονείς να δεις τι θα συμβεί στις δύο κορυφαίες θέσεις του Mix FM.
1: Number 4.

ανάσα πριν από την κορυφή. Εδώ ακριβώς βρισκόμαστε, στη θέση νούμερο 2, που δεν ξέρω αν τελικά η θέση νούμερο 2 είναι η αδικημένη ή δεν είναι. Αλλά τι να πει κανείς για τον Bruno Mars και το I Just Might, το οποίο βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια αδικημένη θέση. Βέβαια, πολλές εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Αυτό σημαίνει ότι κάτι διαφορετικό βρίσκεται στην νούμερο 1 θέση και για αυτή την εβδομάδα. Παρόλο που μπορώ να σας πω ότι δεν είχαμε αλλαγή θέσεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μάλλον τα πράγματα έτσι έχουν, η αλήθεια είναι, έχουν σταθεροποιηθεί. Δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα. Έχω να σας πω ότι βρισκόμαστε και σε ρυθμούς Eurovision φυσικά. Βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει με την κυπριακή συμμετοχή, με την Αντιγόνη, με τον Τζάλα, με το ρούχο και όλα αυτά τα υπέροχα και αγαπημένα που κι εσύ μαθαίνεις καθημερινά μέσα από το mixfmradio.com, που διαβάζεις πολλά ενδιαφέροντα νέα και άρθρα για το τι συμβαίνει στον κόσμο αλλά και την Κύπρο μας.

ήταν λοιπόν, φτάσαμε και στην κορυφή. Νάτος και ο Alex Warren με το Fever Dream. Είδατε, δεν σας έκανα έτσι, δεν σας άφησα σε καμία νομίζω αγωνία. 8 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε καθόλου από την προηγούμενη. Σε αντίθεση τώρα με τη θέση νούμερο 2, όπου 17 εβδομάδες το Bruno Mars βρίσκεται κοντά μας. Αλλά είχαμε πολύ μεγάλη αλλαγή και τελικά κατάφερε από την προηγούμενη εβδομάδα να εκτοπιστεί η κορυφή στο έτσι ούτε το μισό των εβδομάδων που βρίσκεται το Fever Dream στο top. Παρόλα αυτά όμως μπορώ να πω ότι είναι ένα αγαπημένο τραγούδι, το βάζω πάρα πολύ στα social. Ξέρετε, το virality μετράει full πάντοτε στο τι αγαπάτε και απολαμβάνετε να ακούτε. Εξάλλου το μην ξεφύγετε από το end, διαμορφώνεται πάντοτε σύμφωνα με τον Billboard, τα παγκόσμια charts, αλλά και το τι συμβαίνει και το τι θέλετε και εσείς να απολαμβάνετε στο μην ξεφύγετε από το end. Έτσι λοιπόν ανανώνουμε ραντεβού και την επόμενη εβδομάδα παρέα με όλους εσάς, παρέα με τη Σίτα, παρέα με μένα και τη δική μας την ωραία τη διάθεση. Δήμητρα Σιβρή λοιπόν στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τώρα. Εσείς δεν πάτε πουθενά, ακολουθούν τα καλύτερα στο Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
3: Just maybe I'm crazy.
2: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου.
5: Σας το τζεκφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
7: Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
8: Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα και εσύ.
7: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
7: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
10: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
4: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
10: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
11: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.

Number 3. Number 2. Hey, Mr. DJ.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9 και 30 με 11 και 30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει.

0: Πάντη Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό. Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
1: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν.
3: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
3: Now.
4: Weekends come alive on Mix FM.
3: 102.3 and 90.8.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου.
4: You're locked on Mix FM,
5: the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
5: Now
4: you're listening to the massive weekend mix only on Mix FM.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου.
3: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.
3: Weekends come alive on Mix FM.
0: 102.3 and 90.8. Why don't

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Σας το τζεχφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
0: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Now.
4: You're listening to the massive weekend mix. Only on Mix FM.